0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

μέσα. Με τα γό κι αμάν αμάν, με τα γόνατα το τριβούν. Αυτό είναι.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιό.

0: ασφάλεια, ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: πως σου μιλώ.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. Ένα

Ραδιο Χερσόνησος 96,2.

Άσε με με τη σκέψη μου, απάνω σου να αγγίζω. Απάνω σου να αγγίζω να νιώσω.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
5: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Δε σε ξυπνήσανε ή για να στεναγμή μου. Ή για να στεναγμή μου, τσιμή σου κι ας παιδεύγεται για σένα το κορμί μου.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.
1: Και καλογριά να φαγενήν, θα παίρνω στο τσελίδι. Θα μπαίνω στο Τσελίτζι. Η μόνη μου παρηγοριά βρε είναι η Αθή Βολίτζι.

Δεν σώνεται το κρίμα της ιτσιεράς μου. Δεν σώνεται το κρίμα της Ιβρέ. Εκτός να πάει να γίνει. Εκτός να πάει να γίνει. Γουμένη σας την παλιανή. Θα λες να διευθύνει.

Βαριάνεκο, παιδιά μου! Βαριάνει καλογεριτσί! Άμα θα καλογερέψω! Άλλη χαρά από τη ζωή δεν πρέπει να γυρέψω. Άλλη χαρά από τη ζωή δεν πρέπει να γυρέψω. Βαριάνε κοπελιά μου, βαριάνε καλογεριτσί, άμα θα ντυθώ το ράσο. Κλεισμένος μέσα στο κελί, μπορεί να τσι ξεχάσω.

стучалю, не стучалю, тільки та хвиня метучару, і то диявол.

0: αυτή είναι μια τσαμπονάρχη.
1: Είκο, παιδιά μου.
0: Αυτή είναι μια τσαμπονάρχη.
1: Τον αγωθεί κατέρα.
0: Και τσινόλα τσιδόκανε η αδερφή τσι αέρα.

0: Επήρα κοπελιά μου, πήρα φωτιά και τσέγομαι και δεν μπορώ να σβήσω.
1: Άντες, άντες, και δεν μπορώ να σβήσω.
0: Και δεν μπορώ να σβήσω. Αμάξι πήρα σβέστικο, πρέπει να δω πίσω.
1: Πήρα φωτιά και τσέγομαι από όλα τα σημεία. Και πέφτω μέσα στο νερό, αδιαφορά καμία.
0: Έβαλε κοπελιά μου, έβαλε σκύλα τη φωτιά και ζήθηκε νεο πίσω.
1: Εσύ φεύγει ένα πίσω.
0: Εντάξει ανοίγει, εντάξει ανοίγει και γελά να δει πως θα

την κοπελιά μου όταν θα στεφανώνεται βρε απέναντι ψήσαμε. Απέναντι ζήσαμε κι άμα δεν νιώθει ενοχές, άμα δεν νιώθει ενοχές, να μην ξανήγηκαμε.

όταν θα στεφανώνετε η κοπελιά μου στη μια τζιπάντα θα σταθώ, στη μια τζιπάντα θα σταθώ, ότι θα την ευλογούνε. Όταν την ευλογούνε, αγιώ, το πούστη, το γαπρό. Να γιώ το πούστη, το γαπρό που μου τον επένωνε.

ήθελα να με ρούχο τζίνι φίτσο, ότι θα αλλάξει. Η φίτσο ότι θα αλλάξει και δάκρυ μες στα μάτια τζι, απάνω δούνα στάξει.

ανασουπέψουνε προξενιά. Ανασουπέψου προξενιά, πέψε τσαλού παρέτσι. Και μίλησε μου τον αρθό αργά με το τουφέτσι.

να σου πέψω προξενιά, τώρα που ζω μακριά σου. Σκέψου, σκέψου, σκέψου τα κόμματα.

0: Έφυγε και χωρίσαμε, αγιά σου με χαρά σου. Αγιά σου με χαρά σου, εδώ θα είδω τη δύναμη που έχουν τα φτερά σου.
1: Έφυγε, έφυγε κοπελιά μου, έφυγε και δεν έμαθα ποτέ την αφορμίτζη.
0: Ποτέ την αφορμίτζη.
1: Τώρα πετά αμοναχή να δω τη δύναμη τζη.
0: Προσωρινός ο χωρισμός κι όμως το δάκρυ βγαίνει. Όπως το δάκρυ βγαίνει και φαντάσου ένας παντοτινός καταστροφή τη θέση.

0: Opa, senhor. Τέλει θα στέσω, τέλει θα στέσω τζουκροτό, τζουκροτό. Τέλει θα στέσω τζουκροτό βρε, στο καφενείο απόξω. Γιατί περνά και δεν μιλεί, ή τι περασά θα κόψω.
1: Παίρνα χερά μου αδιάφορη, παίρνα χερά μου αδιάφορη, σε ξάγιγε και ο βρός σου. Σε ξάγιγε και ο βρός σου μαγό, μαγό δεν τα φύτωνο με το χαιρέτισμο σου. Δεν ζήτηξα, όνομα δεν ζήτηξα για την πληγή βοτάνη. Για την πληγή βοτάνη μόνο το πίσω γύρισμα του χρόνου θα με γιάνει.

0: Φαρμακαδάνο. Φαρμακαδάνο στις πληγές κι αν έχει ο θιός Τσελιάνο.
1: Αμάν, αμάν, κι αν έχει ο θιός Τσελιάνο.
0: Αν έχει ο θιός Τσελιάνο, παλάτια να μου τάξουνε. Για δεν ξαναλέω.

πολλές φορές φωτοπιωτό πέφτουμε μεθυσμένοι, σχεδόν αγαπημένοι, καθείς να κοιμηθεί και μοιάζει του

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Σαλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
4: Είτε να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
3: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
4: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης.
3: Του ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Οίκε στη Χερσόνησο

αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα

0: νοιάζει, απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα,
2: τα καλύτερα
1: έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων

0: από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό εργοστάσιο ειδών υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: σας χτυπά.
1: Έλα αγάπη μου, έλα. Εγώ θα σου διαλύσω την ομίχλη. Φωτιά και μπούρμπερι. Μπούμπι.
2: Yes, madam.
1: Πρέπει να χαθείς. Λοιπόν, άκου να σου πω αγάπη μου. Τις επόμενες μέρες θα ζήσεις μεγάλες ανατροπές. Όμως εσύ μη σκιαχτείς, γιατί δίπλα σου θα έχεις το φύλακα άγγελό σου.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

θέλω να σε δω, να μην εξηγώ, να μην πω κουβέντα, να μην πω.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28970-33182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη 4 και 7 κυβικών για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28970-24040 από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας.

0: Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
1: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
2: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω και σήμερα να είσαστε όλοι καλά, πρώτα πρώτα από υγεία. Άμα έχουμε την υγεία μας, όλα φτιάχνουμε. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεννιέται η ελπίδα. Καλημέρα, χρόνια πολλά για τη γέννηση, για τη γέννηση της Θεοτόκου. Η Παναγία να είναι πάντα σκέπη και προστασία σας. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη γέννηση της Παναγίας. Ας γεμίσει τις καρδιές μας με φως, πίστη και ελπίδα. Καλημέρα Θανάση, να είσαι πάντα καλά. Καλή Τρίτη να έχουμε. Κατερίνα, την καλημέρα μου. Να είσαι και εσύ καλά, όλο και όλος ο κόσμος καλά. Κυρίες και κύριοι, πολλοί έχουν τη γνώμη ότι ξύπνησαν το πρωί διότι έβαλαν το ξυπνητήρι να τους ξυπνήσει. Μπορεί όμως να βάλεις το ξυπνητήρι και να μην ξυπνήσεις. Για να ξυπνήσεις το πρωί πρέπει να το θέλει και ο Θεός. Και πρέπει κάθε πρωί που ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε το φως του ήλιου να κάνουμε το σταυρό μας. Άρα λοιπόν, είτε βάλετε ξυπνητήρι είτε δεν βάλετε, ο Θεός αποφασίζει. Χθες, φίλε και φίλοι, πιστεύω για όσοι το ξέρατε, γιόρταζε η Παναγία η Κερά. Γινότανε ένας χαμός. Πιστεύω για την περιοχή μας, όσοι τελείωσαν νωρίς, να πετάχτηκαν και να άναψαν ένα κεράκι στην Παναγία την Κερά. Πλήθος κόσμου συνέρευσε το απόγευμα, εχθές Δευτέρα, στην ιστορία μονής της Παναγίας της Κεράς της Καρδιώτισσας, συμμετέσχοντας με κατάνοιξη στο πανηγυρικό Εσπερινό εν ώψη της σημερινής μεγάλης γιορτής. Ιστορική μονή λίγο πριν από την Κερά Πεδιάδος είναι αφιερωμένη στο γενέσιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πιστεί από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου αλλά και το οροπέδιο Λασιθίου συμμετείχαν στις ακολουθίες τιμώντας τη Θεοτόκο. Όπως και κάθε χρόνο. Καταλαβαίνετε το τι γινόταν, φίλες και φίλοι. Στον Εσπερινό χωροστάτησε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σύβρου και Τενέδου κύριος Κυρίλλος, ο οποίος εκπροσωπούσε τον οικονομικό πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Παρόντας ήταν η δήμαρχη Χερσονήσου, ο δήμαρχος Χερσονήσου, ο δήμαρχος του οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Δοξαστάκης όπως είπα και ο Γιώργος Αθανασάκης. Αντίστοιχα καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων. Συγγνώμη. Κύριε Δημάρχη, και στους δυο σας και του χρόνου να είσαστε καλά, με υγεία, να ξαναπάτε. Τώρα πού θα αρχίσω. Αλήθεια σας λέω. Φίλοι και φίλοι, ντρέπομαι για τις αποφάσεις τέτοιου είδους εκδηλώσεων και που στην Κρήτη, στο νησί που βίωσε περισσότερο από 100 χρόνια παραπάνω από την υπόλοιπη Ελλάδα, το τούρκικο ζυγό, πηγαίνετε βρε να ρωτήσετε εσείς που αποφασίζετε για την ιστορία μας και την ντροπή αυτής, όλους εκείνους τους νεκρούς που χάρισαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι, αν θα δεχόταν μια τέτοια απόφαση όποιος κι αν είναι ο λόγος και όποια κι αν είναι η εκδήλωσή σας. Τι να σας πω, την τρίβω στα μούτρα σας. Και ποια μούτρα? Γιατί έχετε μούτρα? Γιατί αυτό σας αξίζει. Και μιλάω για αυτό που έγινε, φίλε και φίλοι, εχθές στο Ηράκλειο, που κοιμάτιζαν οι Τούρκοι και σημαίες στην Κρήτη και θα κατεβάσουν τις ελληνικές ξεφτύλες. Ντροπή σε όλους να επιστρέψουν στους Τούρκους να παρελάζουν στο κέντρο του Ηρακλείου, και είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη εντελώς. Θέλω εξ αρχής να καταστήσω απολύτως σαφές ότι η κριτική μας δεν αφορά σε καμιά περίπτωση την παρουσία των Τούρκων χορευτών, ούτε τις πολιτιστικές ανταλλαγές και τις εκδηλώσεις που υπηρετούν την προσέγγιση και τη συνύπαρξη των λαών. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το ζήτημα αφορά αποκλειστικά την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινού, τον Ριαγιωτάκη, τον πρόεδρο, που με την εποπτεία και την πρόνοια που οφείλει να έχει επιδείξει. Η διέλευση οργανωμένης πομπής με πλήθος τουρκικών σημαίων από κεντρικούς δρόμους της πόλης, αλλά και από την οδό 25 Αυγούστου. Ένα δρόμο ταυτισμένο με μια από τις πλέον τραγικές σελίδες της ιστορίας του Ηρακλείου. Συνιστά από μόνη της επιλογή που απαιτούσε ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική ευαισθησία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έγινε. Να βλέπετε στο κέντρο του Ηρακλείου κόσμοι, πολλοίς κόσμος, να βαστάει τουρκικές σημαίες και να παρελάζουν. Πού? Στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω. Κύριε Καλοκαιρινέ, τι να πούμε πάλι. Τι να πούμε. Δεν τα κάνετε καλά, τελείωσε. Το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Τώρα πάμε στη ιδέα αυτό που έγινε με τον Πρωθυπουργό. Αποκαλύπτουμε τα ψέματα της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να παρουσιάσει μία πλαστή εικόνα αισιοδοξίας, ενώ γνωρίζει ότι οι πολιτικές του έχουν γονατίσει την ελληνική κοινωνία. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που υπόθηκαν, που χρειάζονται τόμους για να τα γράψει κανείς. Νομίζω ότι η παρουσία χιλιάδων αστυνομικών είναι αλήθεια αυτή, έτσι δεν είναι? Χιλιάδες αστυνομικοί. Αποδεικνύει το φόβο τους απέναντι στην οργή του λαού. Δεν αντέχουμε άλλο εξαπάτηση. Απαιτούμε αλήθεια, διαφάνεια και μια ουσιαστική στήριξη για κάθε Έλληνα πολίτη. Εμείς στεκόμαστε ακλόνητοι. Πάντοτε να είμαστε Έλληνες. Τώρα, δεν ξέρω, καλημέρα από τα Μάλια. Είχαμε μηνύματα στα Μάλια. Δεν έχετε ρεύμα? Την περιοχή των Μαλίων από τις 7.30 ώρα, λέει, το πρωί δεν έχουν ρεύμα. Εντάξει, θα το φτιάξουν. Τώρα για να είναι 10 η ώρα και να μην έχουν, μάλλον είναι μεγάλη η βλάβη. Κυρίες και κύριοι, βγήκε χθες ο Γεωργιάδης και είπε να μην ασκούμε κριτική. Για να ψωνίζει ο κόσμος, λέει, έχει λεφτά. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς έχετε λεφτά και μπορείτε να ψωνίζετε. Ρωτάτε όμως τους ανθρώπους τους άλλους. Βγήκε πριν 1 μήνα, 1,5, θυμάστε, και είπε ότι παίρνω 500 ευρώ. Έτσι είπε. 500 ευρώ. Εγώ, λέει, πώς τη βγάζω. Αυτά είπε. Τώρα να τον ακούσετε. Αλλά τα λέει πάλι λίγο αλαμπουρνέζικα. Να θυμάται και δεν καταλάβετε τι λέει. Ακούστε, ακούστε.
1: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
2: Άρα ήταν όλα καλά το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν ήταν όλα. Είχαμε ένα αεροπλάνο που έπεσε.
3: Άρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν κρίνια.
2: Πολύ κακό ήταν αυτό. Πάρα πολύ κακό.
3: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην Ελλάδα θα είμαι. Γιατί το 400 στον συνταξιούχο, στον 65άρι, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα, δεν
2: πιστεύετε.
3: Τίποτα.
2: Να σου πω γιατί δεν
3: ζούμε σε άλλη.
2: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα.
0: Ναι.
2: Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 3%. Ναι. Πόσο πέφτει η κατανάλωση την πρώτη εβδομάδα του μήνα, την τελευταία.
3: Και τι δεν θα φάμε. Απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
2: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
0: Βέβαια.
2: Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι.
0: Εάν έχει, τρώτε. Εάν δεν έχει, δεν τρώτε. Τελείωσε, ρε παιδί.
2: Δεν μοιράστηκε καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Τσάκη.
3: Άρα ήταν όλα καλά το Σαββατοκύριακο.
0: Καταλάβετε τι είπε. Καταλάβετε. Αυτό δεν θέλει τώρα οι δημοσιογράφοι να καταλαβαίνουν τι λέει. Θα λέγει. Δεν καταλαβαίνουν τι λέει.
3: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην Ελλάδα θα είμαι. Γιατί το 400 στο συνταξιούχο, στον 65άρι, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
2: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
3: Άρα ζούμε σε άλλη.
2: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα.
0: Ναι.
2: Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 3%. Ναι. Πόσο πέφτει η κατανάλωση από την πρώτη εβδομάδα, είναι τελευταία.
3: Και τι δεν θα φάμε, απλά την πληρώνουμε ακριβότερα.
2: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε.
2: Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
0: Βέβαια.
2: Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι.
0: Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε. Για πάμε λοιπόν τώρα, δεν ξέρω, εάν τυχόν έχεις, μπορείς να ψώνεις. Εάν τυχόν δεν έχεις, δεν ψώνεις. Τι κάνουμε τώρα. Όποιος έχει, ψώνεις. Όποιος δεν έχει, δεν ψώνεις. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα, φίλε και φίλοι, τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερα τα μίγητα παρά τα μιγημένα. Καλύτερα. Λοιπόν, πάμε φίλοι και φίλοι στο Ηράκλειο και πάμε στην εντατική. Ο 20χρονος διανομέας δυστυχώς δεν σώθηκε το πόδι του. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, χρειάστηκε να προχωρήσουν στον ακροτηριασμό του κάτου άκρου του, καθώς είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό. Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Λεωφόρο Παπαναστασίου, στο σημείο που οδηγεί προς Εθνική Οδό. Κάτω από αγνώστες μέχρι στιγμής συνδίκες, η μηχανή που οδηγούσε ο 20χρονος συγκρούστηκε με διερχομένο αυτοκίνητο. Εδώ θέλω να σταματήσω λίγο, φίλες και φίλοι, και τα βλέπουμε, όλοι τα έχουμε δει, όλοι τα βλέπουμε καθημερινά με τους διανομείς. Και μιλάω πάντοτε για την περιοχή μας. Όλοι τους έχετε δει πώς τρέχουν, πώς κάνουν τις προσπεράσεις. Δεν ξέρω, τα αφεντικά τους δεν τους μιλάνε. Γιατί τρέχουν έτσι. Με κάποιον που ρωτήσαμε το πρωί, από εδώ, από την περιοχή μας, διανομέα, μου λέει: Γιώργο, αν δεν το κάνουμε αυτό, όταν θα πάμε στο σπίτι, το φαγητό θα είναι παγωμένο. Και σαν δεν ξαναπαίρνουν την τηλέφωνο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που βγαίνει το φαγητό, πρέπει ο διανομέας να τρέξει για να το πάει ζεστό. Και ασχέτως πως όμοι βγαίνει το χτυπήσει στο δρόμο. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι. Όλοι το έχουμε δει μπροστά στα μάτια μας. Μπροστά στα μάτια μας το έχουμε δει. Και τι έγινε. τι έγινε και τι να γίνει. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, ακούστε παρακαλώ, γιατί τα ακούμε και σηκώνει τη τριχιά μας. Πήγε μια Γερμανίδα τουρίστρια και πήγε να πάρει ένα ταξί για να πάει στο ξενοδοχείο. Το τι έγινε, το τι είπε μάλλον, το τι είπε αυτή η βρωμιάρα, συγγνώμη για τη φράση μου, τι είπε, ακούστε.
4: Ο τρόπο θέλησε να εκφράσει τα αισθήματά της προς τον ελληνικό λαό Γερμανίδα τουρίστρια που μπορεί να επέλεξε τη χώρα μας για τις διακοπές της, δεν δίστασε όμως να ζητήσει από οδηγό ταξί να τη μεταφέρει δωρεάν στον προορισμό της, λέγοντας ότι η Ελλάδα οφείλει ήδη αρκετά στη Γερμανία.
5: Προσήλθε η συγκεκριμένη πελάτη στη ρεμίζα του γυμνασίου προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της, που δεν ήταν άλλος από την περιοχή του Πλατανιά. Ζήτησε πόσο κοστίζει, της έδειξε ο ταξιτής την τιμή που έχουμε αναρτήσει, όπως είναι αναρτημένες οι τιμές σε όλες τις ρεμίζες τις τουριστικές, της έδειξε τη διαδρομή. Αυτή γύρισε και του είπε ότι αντί να μας πηγαίνετε τζάμπα, πρέπει να σας πληρώνουμε. Λέει, για ποιο λόγο? Διότι η χώρα σας χρωστάει τη δικιά μας.
4: Η φράση της Γερμανίδας εξόργησε τον ιδιοκτήτη του ταξί, ο οποίος αρνήθηκε να την μεταφέρει στον προορισμό της.
5: Εκνευρισμένος και με το δίκιο του, γιατί μας προσβάλλει όχι σαν κλάδος, αλλά και σαν Έλληνες, η κυρία εξυπηρετήθηκε με το πίσω αυτοκίνητο. Όταν την πήγε στον προορισμό της και εκεί αρνήθηκε να πληρώσει τον δεύτερο συνάδελφο, ο οποίος την απείλησε ότι θα φωνάξει τον αστυνομικό που είναι απέναντι να με πληρώσει. Βέβαια. Τότε αυτή πλήρωσε, μάλιστα άφησε και παραπάνω δίχως να πάρει ρέστα και έφυγε.
4: Το περιστατικό έληξε, όχι όμως και οι αντιδράσεις του κλάδου ιδιοκτητών ταξί, που όχι μόνο έγιναν αποδέκτες μιας προκλητικής και προσβλητικής για τους Έλληνες ενέργειας, αλλά δέχτηκαν και επικρίσεις μέσω δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για ψευδές συμβάν.
5: Το θέμα είναι ότι κάποια side στο διαδίκτυο διαψεύδουν αυτό το γεγονός. Δεν είναι καθόλου ψεύτικο. Έχω και τα στοιχεία των συναδέλφων και είναι στη διάθεση του καθενός.
4: Οι ιδιοκτήτες ταξί στα Χανιά εκφράζουν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι στοχοποιήθηκαν με αφορμή μάλιστα ένα συμβάν που θίγει συνολικά τους Έλληνες.
2: Πάμε τώρα.
0: Αυτά λοιπόν. Αυτά με τους. Μην νομίζετε και με τα ταξί έχουν, οι οδηγοί έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αναλόγως με ποια κουζουλή ή με ποιο κουζουλό θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή. Πώς, τι είπε η Γερμανίδα. Μας χρωστάτε, λέει, τόσα λεφτά, λέει, τότε με τη Γερμανία που ήταν εδώ στην Κρήτη. Πρέπει να σε... τώρα να μην πω τίποτα. Με ανεβάσανε πάλι την πίεση. Ένα τραγουδάκι.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα, προσδεθείτε.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Πάντα καθείς, λέει, να σε δω για δεν μπορώ να στέκω. Αυτό το τραγουδάκι, φίλες και φίλοι, για όσους μας ακούνε, θέλω να το χαρίσω στα Καπί, εκεί σε όλα τα όμορφα κορίτσια που μ' ακούνε. Την καλή μέρα μας να έχετε από το ράδιο και σώσεις από μένα τον Γιώργο τον Αλατσάκη σε όλες εσάς και να είστε πάντα καλά. Αυτό λοιπόν το τραγουδάκι είναι για εσάς, να τα ακούσετε.

0: Άμα κομποδέσουν οι κλωστές, άστα, άστα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πιστεύω να κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλοι, στα μάτια να έχει έρθει, να έχει έρθει το ρεύμα. Πιστεύω, πιστεύω. Έχουμε, για να δούμε τώρα, έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, για να δούμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
0: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, Τρίτη είναι σήμερα, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Από ακούμε, φίλε Γιώργο, τι καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω ποιο ακούσατε, το φίλο μας το Γεωργιάδη, που λέει ότι ξέρεις κάτι, όσοι έχουν λεφτά ψωνίζουν πάνω στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν. Δηλαδή ο άνθρωπος, τι να πούμε, αυτά που λέει τα πιστεύει. Το άλλο με τις τουρκικές σημαίες στο Ηράκλειο, στο κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, να είναι 30 άτομα με τις τουρκικές σημαίες και να κάνουν παρέλαση. Είναι αυτά πράγματα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Να τους κοπούν τα χέρια. Έχουν καθόλου, δηλαδή έχουν μυαλό καθόλου ή ήταν μαστουρωμένοι?
0: Μάλλον μαστουρωμένοι ήταν, μάλλον.
1: Δεν πρέπει να είναι στα λογικά τους οι άνθρωποι. Αυτό έπρεπε να τους πλακώσει το ξύλο όλους. Αλλά δεν υπήρχε ένας άντρα, 5 άντρες εκεί, 10 άντρες να τους πλακώσει το ξύλο.
0: Μα το θέμα, το θέμα είναι ότι πήραν άδεια από το Δήμο και ο Δήμαρχος του Ηρακλή. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Αυτός είναι ηλίθιος.
0: Δηλαδή πήρε την άδεια να τους δώσει να κάνουν με τις τουρκικές σημαίες και πώς στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν θα τρελαθούμε.
1: Να σου πω κάτι. Όλοι οι προύχοντες το παίζουν. Το παίζουν και καλά ότι είναι δημοκράτες και εγώ πως το παίζουν.
0: Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως.
1: Δεν έχω λόγια πώς να τα πω, ρε Συγκεργού. Έχω σε ένα σημείο που έχω εξοργιστεί τόσο που χάνουν τα λόγια. Είναι δυνατόν αυτός ο βλάκας, ο δήμαρχος, να δώσει άδεια να κυκλοφορούν τουρκικές σημαίες? Δεν γίνεται αυτό.
0: Την 25η, καλά το είπες, 25η Αυγούστου. Ένα δρόμο, φίλε μου, ένα ταυτισμένο.
1: Αυτό ήταν έσχος, κατάλαβες. Ήταν έσχος. Αλλά εγώ απορώ, εντάξει, αυτός ο Καραγκιόζης ο δήμαρχος. Αλλά δεν υπήρχαν 5 άντρες, 5-10 άντρες. Τις κατακριτικοί είμαστε. Δεν υπήρχαν 10 άντρες πλακώσεις στις φαλιάρες εκεί πέρα.
0: Για να τους σταματήσει, δηλαδή.
1: Αλλού καλούν τους άντρες, μωρέ.
0: Αυτοί έπρεπε να κατεβούν, φίλε μου, καμιά 15 άτομα από τα Ζωνιανά, να τους έχουν ειδοποιήσει.
1: Γιατί πρέπει να λοιπόν από τα Ζωνιανά, τι διάολο, στο Ηράκλειο δεν έχουμε ανθρώπους?
0: Έχουμε.
1: Δηλαδή μόνο στα Ζωνιανά είναι αυτοί.
0: Τόσα μαγαζιά ανοιχτά, ρε παιδί μου, και να μην βρεθεί ένας να τους πάρει τηλέφωνο να πει, ρε παιδιά, σταματήστε. Μην ξεχάσεις ότι είχε γίνει μια ιστορία στην Τουρκία με ένα δικό μας, με ένα Έλληνα, που είχε σηκώσει την ελληνική σημαία, τον κλείσανε μέσα.
1: Δεν χρειάζεται να μου το πει.
0: Λοιπόν, το ξέρεις, το είχαμε πει και τώρα.
1: Ξέρω
0: λοιπόν, και εδώ πέρα τώρα.
1: Αυτός ο δήμαρχος πρώτον πολύ, άσε να μην πω.
0: Ναι, να μην το πούμε. Εντάξει.
1: Αλλά όλοι οι άχρηστοι το παίζουν προύχοντες. Όλοι οι άχρηστοι, αλλά φταίνουμε εμείς, φίλε. Εμείς που τους ψηφίζουμε. Φίλε Γιώργο, εμείς που τους ψηφίζουμε και τους βάζουμε εκεί πέρα και τους δίνουμε και τα ωραία μας λεφτά να μας κυβερνήσουν. Τόσο ηλίθιοι είμαστε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Και όπως αυτό το βλάκα του Γεωργιάδη, τον Καραγκιόζη.
0: Εντάξει, 500 ευρώ παίρνει σαν υπουργός τώρα.
1: Το χαζοχαρούμενο αυτό που πρέπει να παίρνει και κόκα. Λοιπόν, που έβγαινε και έπουλαγε τα βιβλιαράκια για να βγάλει κανένα φράγκο να ζήσει, μετά από 7 χρόνια έγινε πλούσιος. Πώς έγινε πλούσιος αυτός, ρε φίλε? Γιατί δεν μπορούσε να γίνει όλος ο κόσμος, εμείς οι υπόλοιποι, και έγινε ο Γεωργιάδης πλούσιος μέσα σε 7 χρόνια? Πώς? Ο πατέρας του τα έδωσε. Εμείς οι ηλίθιοι τα δώσαμε. Εντάξει, με τα 500 ευρώ που παίρνει, αυτά τα 500 ευρώ καταβάλισε και αγόρασε οικόπεδα, σπίτια και ένα κανένα 2 εκατομμύρια, λέει, σε χρηματιστήρια, δεν ξέρω πού τα λέει.
0: Και δεν είναι, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι αυτό. Είναι ότι συνεχίζουμε και τα δίνουμε. Σαν πως μας έχουν ποτίσει κάτι και λέμε, εντάξει, πάρε ρε φίλε, πάρε.
1: Γιώργο, όλο αυτό το σκυλολόι που είναι απάνω και μας το παίζουν κυβερνήτες, γιατί φταίμε εμείς, έτσι, εμείς φταίμε. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εμείς φταίμε, εμείς που τους βάζουμε απάνω και τους κάνουμε μάγκες. Πια τα κοθόνια, δηλαδή μας εξουσιάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι.
0: Μα ήταν κουβέντα τώρα, φίλε μου, να την πει αυτή.
1: Ότι είναι νοημοσύνη μας, φίλε.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνεις. Αλλά καλά μας κάνουνε.
0: Δεν ήταν πάντως κουβέντα αυτή να πει να μην ασκείται κριτική εμάς τους δημοσιογράφους, λέει, για να ψωνίζει ο κόσμος, λέει, έχει λεφτά. Αυτό είπε, τον ακούσατε. Για να ψωνίζει ο κόσμος, έχει λεφτά.
1: Ο άνθρωπος είναι, τι να σου πω τώρα. Να κοιτάξει, γιατί αν ξεκινήσω να βρίζω θα πω πολλά, οπότε δεν θέλω, γιατί μπορώ να παραξηγηθώ.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Πάντως το ανθρωπάκι αυτό και όλα τα γύρω ανθρωπάκια που είναι η παρέα του, εντάξει, αυτή μια μέρα πρέπει να τους κάνουμε να το μετανιώσουν. Αν έτσι κι αλλιώς τώρα αυτοί δεν τα καβαζάραν όλοι, και ό,τι και να γίνει, ναι, δεν πάνε πού. Δεν τώρα είναι αργά πλέον.
0: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα, είναι 8 του Σεπτέμβρη, έτσι, ναι, σήμερα. Πώς πάει η κίνηση, ο τουρισμός, πώς πάει?
1: Τίποτα, τελείωσε το θέμα, Γιώργο. Εφέτος τα μαγαζιά βουλιάξαμε.
0: Ναι, μιλάω για τώρα, το Σεπτέμβριο, έχει κόσμο.
1: Τι κόσμο να έχει, δεις, Γιώργο?
0: Γιατί είπαν ότι τώρα...
1: Για αυτόν τον κόσμο που έχει, Γιώργο, ένα 10-15% που ψωνίζει, αυτοί μοιράζονται στα μαγαζιά, πολλά τα μαγαζιά, και μοιράζονται και κανένας δεν βγάζει τίποτα στο τέλος. Εντάξει, όποιος μέχρι τέλος Αυγούστου δεν κύρωσε τις υποχρεώσεις του όλες, δηλαδή να μην χρωστάει,
0: ναι,
1: να μην αυτά τα υπόλοιπα, για να μπορεί να ζήσει Αύγουστο-Σεπτέμβριο, να κρατήσει μερικά χρήματα να ζήσει και για το χειμώνα του.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Αν δεν το έκανε αυτό, αν δεν μπόρεσε να το καταφέρει αυτό, δεν υπάρχει ελπίδα. Ξέχασέ το.
0: Εσείς...
1: Θα χρεωθούν πάλι, χρεωθήκανε πέρσι, θα χρεωθούν και φέτος και τελείωσε το παραμύθι.
0: Εσείς τι νομίζετε, ότι φέτος θα είναι δύσκολα τα πράγματα, θα κλείσουν μαγαζιά?
1: Θα κλείσουν. Άμα ξέρω εγώ τι να πω. Άμα έχουν το χρυσό χαρτί, αν έχουν. Δεν ξέρω, αν έχουν τόσες πολλές από πίσω, αν έχουν ευκαιρίες να.
0: Ναι, αυτό...
1: Να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Ένας που πληρώνει τόσο ενίκιο. Έχει 2-3 άτομα προσωπικό. Έχει το ρεύμα, έχει το νερό. Αυτά βγαίνουν, ρε φίλε.
1: Και 50% το κράτος. Πώς θα βγει, ρε Γιώργο, δεν βγαίνει. Πώς θα βγει,
0: και δεν είναι αυτό, είναι ότι είναι διπλό το ενίκιο, γιατί είναι και του χειμώνα, έτσι δεν είναι?
1: Γιώργο, στατιστικά, ένα μαγαζί σε βασικά έξοδα που είναι 25.000 το λιγότερο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι που έχει ενίκεια, αν έχει ένα άτομο που δουλεύει, είναι 25 με 30.000 το χρόνο. Τα 100.000 που θα βγάλει, ίσα ίσα που τα καλύπτει. Αν κάνει ταμείο 100.000 σεζόν...
0: Α, για όλη τη σεζόν μιλάτε.
1: Ναι. Αν καταφέρει και βγάλει, κάνει τζίρο 100.000, ίσα ίσα που καλύπτει αυτά τα έξοδα. Για να φάει δεν θα μείνει τίποτα.
0: Γι' αυτό λέμε και συνέχεια, και το λέω και εγώ συνέχεια στην εκπομπή μας, ότι είναι αυτός ο μήνας, ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, που θα δουλέψει τα μαγαζά να βάλουν ένα ευρώ στην άκρη για να μπορέσουν να περάσουν. Αυτός τον 1,5 μήνα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει, όχι, όχι. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Μήπως είναι η ακρίβεια που έχουμε? Μήπως είναι η βενζίνα? Μήπως είναι η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ?
1: Όχι, ο τζίρος είναι.
0: Ο τζίρος είναι.
1: Ο τζίρος.
0: Άρα λοιπόν ο κόσμος που έχει έρθει δεν έχει χρήματα, αυτό θέλετε να πείτε? Δηλαδή δεν ξοδεύει χρήματα.
1: Όχι, οι τουρίστες που έχουμε εδώ δεν έχουν χρήματα, όχι.
0: Δεν έχουν.
1: Πολύ λίγοι. Δυστυχώς φέτος τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, όπως και πέρσι είχαμε μια μεγάλη κάμψη μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Και φέτος... Και φέτος δυστυχώς είναι χειρότερα. Γιατί πέρσι ο Σεπτέμβριος ήταν καλός, ξεκίνησε να μας δίνει κάτι και τα πήγαμε σε βάρκα σε νερά. Εφέτος ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε άσχημα.
0: Ο Αύγουστος δεν πήγε καλά, Ιούλιος-Αύγουστος, που είναι το φουλ της σεζόν.
1: Σαν πέρσι, όχι, σαν πέρσι.
0: Α, τα ίδια.
1: Τα ίδια, ναι. Αν είχε μια αύξηση ένα 5%, 10%, αλλά αυτό δεν σε κάλυπτε.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε.
1: Εγώ εύχομαι σε όλους τους καταστηματάρχες να μπορούν να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα.
0: Ναι,
1: πολύ, πάρα πολύ.
0: Είναι δύσκολο.
1: Δεν θα μπορέσουν.
0: Είναι δύσκολο.
1: Και αυτό είναι λυπηρό, έτσι. Γιατί έπρεπε όλοι να δουλεύουν.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εσύ, Γιώργο, πολλά τα έξω από το μαγαζί. Πολλά. Καταρχήν, μόνο το κράτος φτάνει. Το κράτος είναι στο μαγαζί σου 50%. Τελείωσε. Πάρεσαι το άλλο 50% και κάτω όπως θέλεις. Πώς θα τα βγάλεις πέρα.
0: Δεν βγαίνουν. Δυστυχώς δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Δυστυχώς.
1: Η τύρη είναι πολύ χαμηλή τα δύο τελευταία χρόνια για να μπορούν να επιβιώσουν τα μαγαζιά, άσε το κυνήγι που τρώνε από την
0: τις ΔΟΕ.
1: Τις ΔΟΕ, ναι. Το κυνήγι που τρώνε σε κάθε λεπτομέρεια με αποδείξεις, με το ένα μετάλλο, ξέρεις, τα γνωρίζεις αυτά τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς δεν τα γνωρίζω.
1: Δηλαδή, σε ελέγχουν στα πάντα. Τα πάντα. Καταρχήν, οι σπράξεις
0: και
1: είναι...
0: Και στην τουαλέτα να πας ελέγχουν.
1: 90% είναι κάρτες. Εδώ πληρώνουν μισό ευρώ και ένα ευρώ με κάρτα. Τι μου λες τώρα. Πες αυτή από αυτούς τους τουρίστες να βγάλει λεφτά, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε προθέσει ότι καταργείται το έμβια για κατοικίες και σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Δεν πληρώνουν τίποτα.
1: Ναι, το έμβια μας έφαγε. Αυτό πρέπει να το έχει καταργήσει πριν, πριν 6 χρόνια. Αυτό δεν είπε ότι θα το καταργούσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θέλει τώρα.
0: Τώρα ήρθε η ώρα. Τώρα ήρθε η ώρα να το καταργήσει.
1: Γιατί θέλουν ψήφους γι' αυτό.
0: Λοιπόν,
1: αλλά πιστεύω να μην πέσουμε στην παγίδα πάλι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ούτε και σε αυτούς, ούτε και σε κάτι άλλο που το παίζουν παραμύθι.
0: Θα περάσει, κανένα αεροπλάνο κανένα βράδυ από πάνω και θα τον ραντίσει πάλι. Γελάς. Λοιπόν, έλα σου πω, θέλω να σου δώσω την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου. Σου εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή δουλειά σήμερα, να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε. Πάμε τώρα να γελάσουμε λίγο, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε το Γεωργιάδη τι είπε ύστερα. Τον ακούσατε, έτσι, δεν λένε ψέματα. Λέει, όποιος έχει λεφτά, θα ψωνίζει. Έτσι είπε. Λοιπόν, θέλω όμως να ακούσουμε μια κοπέλα.
2: Ρε, τι λέει, Excel.
0: Ακούστε.
2: Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και... Σκέψτε ότι πήγαμε και το Σάββατο, οπότε σήμερα πήγαμε να πάρουμε δύο πράγματα. Και πήραμε δύο μισογεμάτες σακούλες, μάλιστα τη δεύτερη δεν τη χρειαζόμασταν, απλά επειδή είχαμε αυγά, δεν ήθελα να τα σπάσουμε. Θα πήραμε φέτα, ξέρω λίγο ανθότυρο, μακαρόνια, πολύ απλά πράγματα. Και πάμε στο ταμείο και μου λέει 78 ευρώ. Συγγνώμη, της λέω πόσο είπατε. Μου λέει 78 ευρώ. Μα το Θεό, νόμιζα δεν άκουσα καλά. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μου είπε 78 ευρώ για αυτά τα πράγματα που είχα πάρει. Ρε, δεν γίνεται. Πραγματικά, δεν γίνεται. Αν είχα πάρει κρέατα, απορριπαντικά.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Πόσο θα πλήρωνα.
0: Δεν το συζητάμε. Καλιά μην πούμε.
2: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ρε, είμαι έξαλλη. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Ακούστε.
2: Και σκέψω ότι πήγαμε και το Σάββατο. Οπότε σήμερα πήγαμε να πάρουμε δύο πράγματα. Και πήραμε δύο μισογεμάτες σακούλες. Μάλιστα τη δεύτερη δεν τη χρειαζόμασταν. Απλά επειδή είχαμε αυγά, δεν ήθελα να τα σπάσουμε. Θα πήραμε φέτα, ξέρω λίγο ανθότυρο, μακαρόνια, πολύ απλά πράγματα. Και πάμε στο ταμείο και μου λέει 78 ευρώ. Συγγνώμη, της λέω πόσο είπατε. Μου λέει 78 ευρώ. Μα το Θεό, νόμιζα δεν άκουσα καλά. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μου είπε 78 ευρώ για αυτά τα πράγματα που είχα πάρει. Ρε, δεν γίνεται. Πραγματικά, δεν γίνεται. Αν είχα πάρει κρέατα, απορριπαντικά, πόσο θα πλήρω.
0: Δεν το συζητάμε τώρα, έτσι, κύριε Χίρε, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αν είχε ένα μικρό παιδί και έπαιρνε λίγο μοσχάρι και έπαιρνε και δύο-τρεις μπιζόνες να ψήσει το βάρι να πιούν ένα κρασί με τον άντρα της, πόσο θα πήγαινε? Πάνω από 100 ευρώ. Και έχουμε τον Άδωνη να μας λέει αυτά που μας λέει. Πρέπει να έχουμε... Φίλε και φίλοι, πρέπει να έχουμε λίγο τσίπα πάνω μας. Και το λέω αυτό για όλα τα σούπερ μάρκετ. Ακούσατε πόσες χιλιάδες κωδικούς έβγαλε το Υπουργείο για να έχουν χαμηλές τιμές. Τι να πω. Πάμε τώρα, θέλω να πάμε γρήγορα σε αυτό που είπε, που ο Πρωθυπουργός μεγαλώνει ο κατάλογος των περιοχών στις οποίες θα μηδενίζεται ο ΕΜΦΙΑ βάσει των μέτρων της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν και εξειδικεύθηκαν στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Σύμφωνα με τα μέτρα αυτά, το 2027 καταργείται ο ΕΜΦΙΑ. Το 27, τα ακούσατε έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη νέα λίστα περιλαμβάνονται και οι οικισμοί που βρίσκονται σε περιοχές έντονα τουριστικές. Όταν το διάβασα αυτό, λέω, μάλιστα. Τώρα μακάρι να είναι η Χερσόνησο, να είναι η Σταλίδα, στα Μάγια. Δεν είναι όμως. Το ξαναδιαβάζω αυτό, είναι από το email από το Υπουργείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη νέα λίστα περιλαμβάνονται και οι οικισμοί που βρίσκονται σε περιοχές έντονα τουριστικές. Έντονα τουριστικές. Πάμε λοιπόν να ακούσετε ποιες περιοχές είναι. Να ξεκινήσω από τα Χανιά. Αγία Μαρίνα, Τσικαλαριά, Πιθάρι, Βαρύπετρο. Αυτές οι περιοχές δεν πληρώνουν ΕΜΦΙΑ. Στο Ρέθυμνο, Ατσιπόπουλο και το Πέραμα. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο. Εγώ θα πάρω τα δικαιώματά μου από εδώ και θα πάω εκεί. Ακούστε, ποιες περιοχές στο Ηράκλειο δεν πληρώνουν ΕΜΦΙΑ. Βασιλιές, Κοκκίνη Χάνη, Γούρνες και Ζαρός. Θα πάμε σε Γούρνες, θα πάμε στο Κοκκίνη. Ξέρετε τι λεφτά γλιτώνουν. Έλεγα, μπας ήταν η Χερσόνησο μέσα, μα μπα, τίποτα. Πάμε και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Βγήκε και είπανε, χάσαμε, λέει, το λογαριασμό με το πρόγραμμα του Τσίπρα, ετήσιο κόστος. Έχασαν το λογαριασμό. Αυτά που είπε ο Τσίπρας την άλλη φορά. Είδατε και ακούσατε τι, εάν θα βγει, τι θα κάνει. Για πάμε να ακούσουμε.
3: Τις βασικότερες προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τη σύγκριση, την απάντηση που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Είπαμε, υπάρχει χάσμα στην κοστολόγηση που κάνουν οι δύο πλευρές.
4: Και αυτό που είπαν πολύ γρήγορα, Εύα, από το Υπουργείο Οικονομικών, από την κυβέρνηση με το που ανακοινώθηκαν τα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι μιλάμε για δημοσιονομικά ανεκπλήρωτα μέτρα και μάλιστα έκατσαν και κοστολόγησαν ένα προς ένα τις μία προς μία τις προτάσεις του κ. Τσίπρα. Πάμε να δούμε λοιπόν στο γραφικό που έχουμε ετοιμάσει. Πόσο κοστολογεί το Υπουργείο Οικονομικών τις προτάσεις, πόσο τις κοστολογεί η Ελλάς. Εδώ βλέπεις λοιπόν, Εύα, ότι η πρόσληψη των 30.000 νέων εκπαιδευτικών που δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας από την νυν κυβέρνηση χαρακτηρίζονται ως ένα μέτρο κοστοβόρο της τάξης των 570 εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που η Ελλάς λέει ότι είναι 150 μόλις εκατομμυρίων ευρώ το έτος. Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά το ένα και το άλλο. Πάμε όμως και στα επόμενα που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής για το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Η Ελλάς λέει ότι είναι 400 εκατομμύρια
3: μέχρι
4: ευρώ.
3: Μέχρι τώρα, πάντως, Αντώνη, η κοστολόγηση του Υπουργείου Οικονομικών, άρα της κυβέρνησης, είναι 4 φορές πάνω από αυτή του κόμματος Τσίπρα.
4: Έτσι, και αυτό είναι και που προκαλεί και μεγάλη εντύπωση αυτή η διαφορά. Πάμε και στο επόμενο όμως. Εδώ έχουμε βάλει τον διπλασιασμό της έκπτωσης του φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Το ετήσιο κόστος, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι 1,830 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάς. Εδώ είναι κάπως κοντά η κοστολόγηση των δύο. Πάμε και στο επόμενο. Να δούμε εδώ την αύξηση των 500 ευρώ για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του συστήματος υγείας. Το ετήσιο κόστος είναι 630 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Υπουργείο για 86.000 εργαζόμενους. Η Ελλάς λέει ότι το χρόνο είναι 225. 900 εκατομμύρια λέει είναι την τετραετία. Πάλι πολύ μεγάλη διαφορά. Και να κλείσουμε, Εύα, με ένα τελευταίο. Mm-hmm. Με την κατάργηση της προκαταβολής του φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις ενδιαφέρει πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Εφάπαξ κόστος 800 εκατομμυρίων ευρώ, λέει η κυβέρνηση. 250 εκατομμύρια ευρώ το έτος, λέει
3: λοιπόν,
4: η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Όπως είπε και ο Χρήστος Τσιγουρής, κοντός Παλμός Αλληλούια, θα αποφανθεί το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την κοστολόγηση. Τώρα πάμε σε μία από τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για το 1% την πατριωτική εισφορά σε αυτούς που έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα, στους πολύ πλούσιους. Προκάλεσε συζητήσεις μία δήλωση του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάδας. Κούλας, του κυρίου Παπά για τις θηρίδες, έκανε και δεύτερη δήλωση στη συνέχεια.
4: Ναι, και προέκυψαν και σε εμάς τους δημοσιογράφους, Εύα, ερωτήματα. Τι είναι αυτό και πώς πρόκειται να προκύψει. Εμείς ρωτήσαμε το πρωί την κυρία Κουφονικολάκου στο 10 Παντού, η οποία μας είπε ότι πρέπει να γίνει πρώτα ένα περιουσιολόγιο και στη συνέχεια να μπορέσουν να αντληθούν αυτά τα χρήματα. Τι είπε όμως ο κύριος Παπάς, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, σε πρώτο χρόνο. Είπε λοιπόν ότι θα καταγράψουμε ακόμα, λέει, και τα κοσμήματα των πλούσιων κυριών, τα οποία βρίσκονται μέσα σε θηρίδες κλεισμένα. Όταν τους ζητήθηκαν διευκρινήσεις, κάτι το οποίο προκάλεσε μεγάλη αντίδραση, είναι η αλήθεια, όταν τους ζητήθηκαν διευκρινήσεις, ανακάλεσε λέγοντας πως δεν θα βασιστούμε, λέει, στα κοσμήματα αυτά των κυριών, όμως θα βασιστούμε στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία.
0: Ξεσηκώθηκαν. Μόλις τους είπαν ότι θα πάνε στην τράπεζα και θα ανοίξουν τις θηρίδες, ξεσηκώθηκαν αμέσως. Σου λέει τώρα, τι θα κάνουμε τώρα. Λέμε τώρα, έτσι. Και τη μείωση, φίλοι και φίλοι, του 6% είναι μια μεγάλη μείωση. Μακάρι. Μακάρι, γι' αυτό περιμένω. Γιατί δεν τη μειώνει. Γιατί δεν τη μειώνει στα καύσιμα. Γιατί δεν τη μειώνει στα σούπερ μάρκετ. Γιατί. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, 3η 8 Σεπτεμβρίου, η ώρα έχει πάει ένα λεπτό πριν τις 10. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φτάσαμε στο τέλος και θα κλείσουμε την υπόθεση του 17χρονου οδηγού που ισοπαίδωσε τα κολονάκια στο ΒΟΑΚ. Με χειροπέδες, ο πατέρας και ο παππούς του ανήλικου για άλλα δικήματα, καθώς και φυγικό πρόσωπο στο οποίο φέρεται να ανήκει το αυτοκίνητο που κατάληξε στη θάλασσα. Τώρα όλοι θα την πληρώσουμε. Όλοι θα την πληρώσουμε. Τώρα 17χρονος. Πήγε και πήρε το αυτοκίνητο και τα ισοπαίδωσε όλα. Φίλε και φίλοι, καλή σας μέρα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Πολλά πολλά βιλάκια, να προσέχετε. Να προσέχετε. Καλημέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών.

0: Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
1: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
1: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
2: Και για τη βάπτιση.
1: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
1: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
1: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
5: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια, σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομο.

0: Ρέση, πάλι χάσαμε παραγγελία.
1: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
0: Butler, τι είναι αυτό?
1: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
0: Και με eFood και Wolt.
1: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
0: Και άγχος?
1: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
0: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
1: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
0: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα. Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
2: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.

0: τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλλιέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλλιέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
3: Και τώρα,
6: και τώρα
3: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Wow!
3: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
6: δεν σταματούν ποτέ.
3: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: θα πάει, θα σε ξεχάσω. Και σε μια νύχτα όλα θα τα ξεπεράσω. Θα σε ξεχάσω, που θα πάει, θα σε ξεχάσω. Με κάποια άλλη τη βραδιά μου θα περάσω.
1: Μία συχνότητα, ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα, έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένα συνεργάτης

0: Ψωνίσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λάχανα αγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025. Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
1: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
0: Butler, τι είναι αυτό?
1: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
0: Και με eFood και Wolt.
1: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
0: Και άγχος?
1: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
0: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
1: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
0: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
0: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
0: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
1: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
0: Και για τη βάπτιση.
1: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
0: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
1: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
0: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
1: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
0: Και τώρα
4: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: δελτίο. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2. 97,2.

Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

πόσο θα αντέξεις να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνιεσαι για παίκτη. Το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λοιπές.

0: υποφέρεις.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.

0: στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Οίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 8 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 033 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
4: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
4: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
4: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
3: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
5: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
6: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά υλικά.

0: τηλέφωνο 2897-024-040.
1: Γεώργιος Βαξεβάνης, The Knowledge to Build.
2: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
3: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση.
4: Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψίες.

0: 25825 Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
0: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
3: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήρυδα ανάβει να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής. Προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι

τα μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
2: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση.
2: Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

Για να ακούσω δυνατά. Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Yeah. Φώτα στην παραλία. Μουσική μέχρι το πρωί. Απόψε όλα καίνε. Νύχτα στο νησί.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Κάποτε νόμιζα πως ήσουν τα πάντα, μέχρι που κατάλαβα τι πραγματικά αξίζεις. Τίποτα. Τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν μείνε αγκαλιά με την υποκρισία σου, μέχρι να εντοπίσεις

0: Canım benim.
1: Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.

0: Bye.
1: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση.
4: Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
9: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
9: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
9: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
9: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
9: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
9: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.
10: Δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλήθεια. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες.
4: Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

0: Κύριε Πέτρο, ένα κιλό για όλους μας και φεύγουμε.
1: Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Μόνο μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

κάνε Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σε έχω κάνει Θεό.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.